Έβγαινε και τέτοιο. Να τε τσέχατζι. Είχα πέτ να σου έλεγε να πω γατώ. Κοίλ είχα πέτ και πέτ ούνα τσέ. Άτσι πέτ ούνα είχα πέτ. Πέτ ούνα. Είχα πέτ. Εγώ. Ήταν άντε. Πετάταν μόρτ, που πετάταν. Και γουάντζελα. Eight, seven, four, one, εγώ με τέταρα. Εγώ...